0: En du tulit agus o Charlotte Meneko, den he go te en du fala i one ik aloha kat ile i gola i sotanke i ela hi atake na ket ole i go ala go ke na kirizu i wo den he go te Charlotte i wo den go nda du le. Ha. I tari tino i kat i ka aloha hanit ini.
1: Ha ha, etla i sotanke kuye ka one i ka lo la tenen penne chalani ko go te ga e ko a ku ti ge de ni. Εντάξει, είναι κασίγε, κοίτα, κουλουδέσαι. Εντάξει, είναι σε αδέβαιτ, ειακό. Σε δεύτερο, τρέσαι, χάτσα. Βίνα, χάουι, τζαρά, τέτοιν, όλα. Η ζωτάν, και σάρτε, τάκε, έαχα, κοίτα, σάρτε, η κουλουδέσαι, ζου. Εντάξει, η κοτανίνη, ζου, ζου, καλά, ήτσι, μη τάουι, έοντερα, η ασύν, κοίτα, η ζαϊού, να ζουν, είναι η λέει, ζαϊκέ. Καλά, να ζουν, κοίτα, ακούγε, κα, κάνει, όλα, κα, όχι, την, το, να, έτσι, το, ψου, κα, και εγώ σαν την αϊκούστα. Κούστα κούνι αϊκούγε, κούγιζο, λακούγε, όχι, και η θεόνση κοτσέ. Μια τα λάδα, μια κέλε λέκοτσέ κοτσέ, κρέ, ώρα η κοτσέ, λάδα κα, όχι, δε. Μπέτσι κοτσέ, αϊ, τέρα τζον, να χνγκο καχούν ταουί, έρα τα σίτα, σα ήτλα, τε χουλουκά, ιουτέ, ακέ, τε σα γουάι, τα κα, χιλέ, κα, σα σέρε, χουαλέ, τα ιτό, ελά, κίτλε, ιντα κα κοτσέ, κα, τε χουέ. Κα, η διακρύπε, τα ιουνε, νικοτσέ, νι, χουέ, κα, κα,你是来了三点大姐姐哦你在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开的店哦你在云在云在14天开 una hewe ni chini e kua kwa itanga kwa kune kani kwa itale kwa oe tasi songi la chile no tenu no pala ya kani ayuna
0: inda i kute ni chini e kua ke zutake e ku sui kwa na zon e zotane ke
1: hawe kwa kune so jeda chung e ame tepe kani e gile tepe la ara tani te kwa ye na goja inda i kui taka o ka e gile tepe na we kwa ni inda kataki e hawe kwa kune so la core wing lila nin ta kha ni wa la kha on ne ile ki kola tiang sa chu go se zo ni she swa tiang da ha yu ne kha go la wi chu la ku ye kha ye a me kin ta ku so lu lu i na he e sin gu ji kha ye ki na hu tin gu ji kha ye de i ga la yu ne ku yi swa
0: oh
1: ha a hin ta good hope go che kola e ya che go ha e go zen ni shi kon go zen e go zen e so ta ni she de e go zen se gu shi go zen 저거 다행히
0: Ah.
1: kwetaka ditina ayune se kesrina zonka kechen sontan che ayune se se de hwa chona no chin ka e te kae cha se ma si kana tin te langa le kai kai gola gala cha ta i kai ne tsena ke ke enta i go tsane go e shinda ka kwe a kwe tene ne cha se tene be chi we ka le be ke ma pa ga ta se bi pi se ke ki ko ki hwe ne a yune ke ku ru wi ke tene
0: Dirila tulit agos o Charlotte Menaco I yek aloha ile iwa denehe guate. Masi.